0: Είμαστε με τον Ντόγκρι του Παθοτζομπνία, αντίχαμε για τη Σμίνα, την Τζον, του Αλίπα, The Cat, Cold Heart, and What Bay Breakfast, Jake O'Gail.
1: Hello, bonjour.
0: Εσμά, αχέρ νιτκέρμου δα σέιτ Βαρδίνα, λες αν όχι δα αουία, δεν είναι σαρ.
2: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
3: With Carina Proplan.
2: Bay.
1: Jekk inti super fan ta' tennis, isma' minni mhux hemm titlifa minn next week ħajibda kollox kemm fuq Bay Breakfast u kemm aħna miegħi u marajin biex xi ħadd jidħol fil-lista l-finalisti biex imur l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin grazzi għal Purina Pro Plan. U ovvjament kollox tennis, ta' mhux miegħu. Għax Purina Pro Plan, ok. Kollox included biljetti flights, accommodation għal żewġ min-nies. Mux ta' minn titlifa kollox għal next week.
4: Meow.